εντάξει, απλά τη ζω όπως παλιά. Χωρίς την έννοια της σωστής της λέξης, είναι ισομοίου καταληξίας. Γιατί με στον τον πάρωμα, χάνεται και η ουσία. Και καταντάς να ραλείς λέξεις οφκέρες με δίχως σημασία. Μπαμ και κάτω μελανό μου τσούρες στο χαρτί και κουκέας. Και να σου πω και την αλήθεια, παραπάνω θα έπρεπε να μας κοφτεί η ανάταση του νου και η κατανόηση όσο γίνεται των πραγμάτων μέσα από το που κάνουμε. Τροφή πρώτα για μας, να μάθουμε να κρατούμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάθηκια να ξεθολώσουν όσο προχωρά ο κύκλος φύγει και με γέννη τον νου μπλοκο. Αλλά σας σήμερα με έναν τρόπο μαγικό ήρθε από μια άλλη διάσταση, μια ξαφνική αναλαμπή. Ήταν μια παιχνιδιά να πεταλούδα που μου είπε να την ακολουθήσω. Τρεις νύχτες δεν ταλαιπώρησε με η χάρτηση της αλκοόλης. Κακός ύπνος, κακά όνειρα, στήθος, πέτρα, ξυπάσματα, ραχυπαλμίες. Μια γνώριμη κατάσταση που σε κάνει να εκτιμήσεις γύρω που είσαι στην υγεία και τη σταθερότητα. Μα έλα που με τη σταθερότητα σφίγγει με γένειος που να σε προσφίξει να κρεμάρεις. Με στούν τη ζάλινε ξύπνησα και είδα ένα βίντεο του BBC που με πήρε ένα ταξίδι μέσα σε 5 λεπτά από ένα πίκνικ στη Σικελία στο τέλος του σύμπαντος μας. Εκείνο που νομίζουμε τώρα ότι είναι το τέλος και πίσω. Επέρασα από τους πλανήτες τον ήλιο, ευκήκα από το πηγιακό μας σύστημα και είδα τα άλλα γύρω μας. Και μετά ευκήκα από μια μαύρη τρύπα να ξεπτώ γαλαξία και είδα τα δισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες. Ενέρε, τζαμέ, έτσι τόσον καιρό, έτσι τζαμέ. Ύστερα κόπηκε μου η όρεξη να πάω δουλειά και άνοιξε μου η όρεξη για κάτι που θα βάλω συνέχεια, κάτι που έμεινε μες στη ψυχή μου που τις αυθόρμητες εξορμήσεις. Τότε με τον Γιάνκο, τότε με τους πειραματισμούς. Εμπήκα στο αυτοκίνητο και πια στο παρκόνι της θαλάσσας. Πρώτα πέρασα από το σημείο που ο Γιάνκος άφησε την τελευταία του ανάσα και ζάμε στον ανταγωνικά από μέσα μου την πορεία, την τελική ευθεία. Στο πάρκο ένα σχεδιάζα να με πάτησω στη λίμνη να αφήσα τα πόθηκια μου να με πάρουν όπου νομίζαν Τζίνα. Και φανέλα, και νιώσω ξανά μετά από ένα μεγάλο σχήμα τις αχτίνες του ήλιου και το αερού πάνω στο δέρμα μου, ενώ ο ήλιος μας, το αστερόι μας, που μόνος του με τους πλανήτες του, μες στο χάος, μες στο άπειρο, μες στο μαύρο άπειρο. Είδα τι γέννα, το δέρμα, το παιχνίδι της φύσης που κοντά απαύσει. Μπήκαμε στην κήτη του ξερού ποταμού, μες στην ποταμού και περπάτησα και είδα τις ρίζες των ευκαλύπτων. Περπάτησα λίγο έτσι όπως ήμουν σχεδόν τρυπαρισμένος, ήρθα πίσω στο αυτοκίνητο και κάτσα δίπλα στο παγκάκι και πια το τσάι μου. Πράσινο τσάι, καλό για την αποτοξίνωση. Τέλος πάντων, μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα πάνω στο κημητήριο, αντίγρυψα για λίγο με τον τάφο του Ιάνγκου Ιβρατών και έμεινα για λίγο και αμέσως σκέφτηκα διάφορα. Μπήκα στο αυτοκίνητο και βάλα Led Zeppelin το 3 και το τραγούδι That's the way, πάντα ήταν που τα αγαπημένα μου. Σταμάτησα στη φρουγανία και πιάσα λίγα μήλα, καρότα, τζίτζερ για τσάι και μαύρο πιπέρι. Η ιδέα ήταν να πάω σπίτιο να την καθημερινότητα από εκεί. Έτσι έκαμα, πέρασα από το στούδιο και άφησα κάποια πράγματα και μετά πέρασα το δόφυλλο από ανώ υπό της λίτρας επειδή είχε πολύ κόσμο αλλά από το λίτρα πάλας. Πέρασα εύκολα και μόλις επέρασα πιάσα τον παρσίν τηλέφωνο για να βρεθούμε για ένα τσάι στο χώρο πολλό και να τα πούμε λίγο. Σαν πιέντα πάνω στο ποδήλατο να κατέβηκε μου ψηλά ένα σύντεφων και σταμάτησε με. Δεν περίμενα κάτι δεύκαιο ούτε ήξερα ότι θα συνέφα μιλούν. Αλλά αλήθεια μίλησε μου στη γλώσσα του και με μου ραφκο πάνω του να με πάρει ένα γύρο. Ξυπαστικά αν ήξερα ότι τώρα συνέβαινε στα αλήθεια ή αν ήμουν σε κάποιον που είναι τα περίεργα όνειρα. Τέλος πάντων είπα σηκημέ πότε να σου συμφίξανα κάτι δεύκαιο είναι σίγουρα κάτι μόνο στη φαντασία σου θα μπορούσε να υπάρχει και όμως ήταν και μπροστά μου. Εμείνε και ο κόσμος και θεωρούσε μας, είχα σκιάστηκε μια κυρία που την ώρα να μας ήταν να παρκάρει. Ένας γέρος που γινόφερνε να ανέμενος κάτι μου στα καλλιές που έτσι άρεκε τύπη. Άρα είναι μόνο εγώ που το ζούσα. Έστειλα ένα μήνυμα του Μπαρτσίνο ότι έτσι θα πω τελικά να το εύρω και ευκήκα πας στο σύνταφο να δω που είναι βάρη. Ήταν ευγενικό αλλά και αρκετά μυστήριο και απότομο. Κατάλαβα αμέσως ότι το δεν ήταν από στα άλλα σύνταφα. Το καράβαλο το χρώμα του είναι πολύ σαν αδιακρινό. Ήταν άσπρο, ήταν μαύρο, ρε κουβάνα προσύν. Ένιχεν, ευκάλε με ψηλά και είδα την παλιά λευκοσία που ζυπάνε. Τους ανθρώπους που επαντούσαν μες στις γειτονιές, μιας στους μίτσους που σχολάναν. Τις ελάνες με σκουφάκι και τα μισοκρεμισμένα σπίφια. Κάτι εκεί που και κάτι διαλυμένες πολυθρόνες, κάτι ιδιωτικές στοές. Επήρε με, έφερε με, έπαιξε με και γέμωσε με ενθουσιασμό και περιέργεια. Πρέπει βέβαια να παραδεχτώ τη σε φάση σε φοήθηκα λίγο και παρανοήσα. Αλλά ευτυχώς έτσι ξαφνικά πως με πιάσαν και ευκάλε με ψηλά. Έτσι κιόλας με εξαπόλυσαν, είπε μου ένα γλύο ρογιά και χάθηκε ψηλά. Αν ήταν αθώρο πάνω, δεν κατάλαβα τίποτε. Και ξανά, δεν ήμουν σίγουρος αν έτσι μου ήμουν και ήταν όνειρο ή αν έγινε και στα αλήθεια. Αν έγινε τον κάτι τέτοιο πιο παλιά που ήμουν πιο μητσής, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να πελάνω και να μείνω για πάντα δαμέ. Προκάλεσα το εγώ και ήρθε και βρεμέ, ήταν τυχαίο της κατά. Επήγαινε και σταθερότητα, έπιαν ούλα. Πάντως μόλις έφερα λίγο τον νου μου, έπιασα το ποδήλατο και βούρισα στο δόφραγμα. Επέρασα και ήρθα δαμέ στο στούντιο μου και γράφω την ιστορία για να σιγουρευτώ αύριο ότι πραγματικά γίνηκε. Και ακόμα η ώρα 2:30.